Έχω κλείσει έτσι το λεφίλ του γερέ παντίωσα και ο γέσαι χαβήν και έλε πατρός κολούν κοβά Βαλδεμάρ. Bueno, soy tu rey, chocre, como Erwin Alfonso, que tengo aquí, majacho, que es cabre sin que récula. Oga, chico Arturo. Oga, la sangre, chocan a Luque, chocé, salí canjele. Adiós, chere.

Πάλι ζαϊ του λεχή, έχω κάνει χουί τσάντα και έτσι λέγα τσενασόν, γιατί να μας ακομίλα τσενασόν. Αν τσοκλέλι να μπέχ τσάν, αλλά κουίλι να μπέχ. Τσοκλέψι σχονίλι να μπέχ, θα είσαι όταν λέγα τελαμί του Γουατεμάλα τσάν. Αούλα είναι για πάλι να τσάν, μα κάτσι. Έχω κάνει χωά Βόλτερ να τσιώτσι καβινκέλε. Σε νομιζήρι ζώνα πάνε γιατί να μας ακομίτα. Εγώ να τα καίγουν τσικλάτσι ένα σωνόν, μα τι κοσλάκ. Ο γένα χουίτ, ο γέτσι χαμηγέ κου ο Ρικάρδο καλέλ τσέν αράντσι γουιός αέψα λισσόλ. Αράντσι ο γέτσι ραμπινκίλ λιγαχέλ. Ο Μανουέλ Κακάο αράντσι κάγω τσι ο αχουίτσι χαμπινκίλ. Σάξαλε τσόλ τσιρούλι χωνά λακουέ κουέλε τσέν.

Ιάννα τα κουλούβα τε τα ακουάτουν αγουάρκουν ελικδιός να πλαούγια λαχβάδτε λαχοκέτα τα νημαρούλα νημαχουάλο χάλ αάν καχιανούν τα γενάρτσικ σα έβλη κουτάνα είναι αφιλικρίστε λιχαπάστο κισμα γεγαρίτου σβανάξα σκαβά αάν κισα τσέχαν αυτερί το κοβαλού και κυβάξα λιχάμ φιλβικάν χελπολέμ ούτι απόβρισε κλιχατιουάμ τσουκμουνακουά Ana Juan sali Pascua kahon na kesa os chol chisunle la kuala la kahon un sud kun rubel chosha utlaoa kui no kota hom sali shnuma sa il chol ya gila i nu kochu gwenevli anke les kochu gwenevli sant da kasun bichachi kok

0: Ουσπίες κομούν, βαντιός ηρένα χτιοκές και χοτσπένιν, κύλα να είναι στέριο χεράρδι. Σα ητσολγή και χερέ και χουνίλες κομούν να χτιοκές και χοτσπένιν, κύλσα λέχουν καπάλ, σιρούλι εκού ανα Χουάν Ντομίνγκο, και χουνίλε και κομούν και χοτσπένιν, κύλε στέριο χεράρδι. Σα ητσολγή και χρέ αραν λαχ έλμερα στα γιάν. Bueno, a tsakal aran toh saya chel peteng, toh saya chel peteng yo geche coach beninkil komon. El mercal hasta en saya chel peteng igualmente para Don Edin Chung allá en Tactica Altabrapaz. Dentro de unos momentos vamos a estar incluyendo Rumbo al Sur. Mientras tanto nos vamos a la feria a cargo de los hermanos Fernández.
1: Gerardi Estéreo 107.9.